τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβών. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μη εσφαργάνης αλλε συνδόνιν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη.

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης σκύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του

άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ηγενηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφησιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Να γίνουν ενδόξων και παρεθύμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Ελεήστε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

Όσοι έχουν τα πάντα επισταυρούαν υψώθη και θρύνει πάσα εκτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβος είναι κλονίτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγκο.

inamisin andilavite. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ητι σου καφερεθήσετε απ' αυτής.

και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον,

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ηγεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Δόξασαι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξασαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόβου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Να γίνουν ενδόξων και παραθύμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.